0: Αν τι το έλατε να συνειπάνε. Μου τι κέρδι κατ' το έκαλε και στούντιο. Τότε κέρδι έκο. Εντω πολλά κατ' το κουγουέ είναι η κουέντου ακένια. Τι έλα τον έκο. Νέκο κουέ καλήρια.
1: Να τότε κέρδι
0: έκο. Ρουγορο αντού καηράτο. Ε. Ρε άντη. Ρε άντη. Κύριο μάξουρα εδώ ωραία. Αραβού. Κόγου τι είναι το έκαλε. Μου τι κέρδι στούντιο. Μέχα το μητρού έτσι αγά. Αδόα εις είναι. Ακούς το ούτιο μου δικαίρια.

0: παιδί μου.
1: Thank
0: you. Εγώ κονφαμίρα, αγκα κουρίγκερο γατουέρα.
1: Σάβα, thank you.
0: Thank you so very much. Αλό Μέρου.
2: Αλό Μέρου.
0: Μουρερό κουμαν τριμητή. Να το κούγα μου δε. Ει. Μουρερόα. Αλό Μέρου.
3: Σένα μου.
0: Βούγα μου δε.
3: Πού σάσαουα.
0: Δε σάσαουα νοιόν κουάρια νοέ.
3: Καγκόλ.
0: Ε, καμπόι.
3: Καγκουάνα.
0: Καγκουάνα κουμακού.
3: Πατούγκα.
0: Α, δεν τον πειράτηρε καγκουάνα.
3: Σε.
0: Χέρι ουένιε μόιο σάφι. Μόιο σάφι να κεδαράκα ή μόιο, ο καριάτα.
3: Μόιο σάφι.
0: Μμμ.
3: Κοροντεύου. Δεν δέω καράω και νέτε.
0: Coro en de un coro y de donde mundo a cargar que nete
3: en coro en coro de Arni yo cara que tenga manto mengue
0: manto mengue nada todo cubende
3: Arni manto mate madogu
0: un coro de tena manto madogu cana wow
3: Arni un coro de mundo a tema manto madogu para que nadie ande a cargar. Τα κενέτε, κουαλιανάν του βοέγα. Ένα κουρουδιράν του βοέγα.
0: Yes, αγού ακουρουδιράν του, μαν το βέγα μονό. Αν κανούγε μούντου, μούντου είναι αρουλίδο, ατί κουρουδιρά μαν το βέγα.
3: Ακουρουδιρά, αλλά κίνια, ατί κουρουδιρά είναι αν κουρουδιρού.
0: Ήβου. Ντέο βάβουν κουέγορε μούντου, όμου με μονό. Πάνα μπαίνου, εμπέσα, βέγουε να αγού, τίγκριγκριγκ.
3: Γιουάν.
0: Τέρα κιντόγο. Άια, 01.
3: 11.
0: 01, 11.
3: 82.
0: 82.
3: 23.
0: 23.
3: 12.
0: 12. Εκαούε καγκουάνα.
3: Εκαούε καγκουάνα. Εκομίσε τα μόνα γουάνα, ντε να μόλι, ντε γουάτα ούτι.
0: Ερίγα χάμπλε και δίτου.
3: Είναι
0: γιόγκο. Κοκόρια, βαϊ, ή και ο κορέα που με αντικείδια καγκουάνα.
3: Μάντε,
0: μάντε, είναι ο δύο μαγά. Εγώ έγαμε 10 νιαμούγα κουέ, να ακούε. Τέρα κοιτώγαν περαιογή τα δημού είναι.
3: Κάν τσόγκα μπάνε.
0: Εγώ έγαμε 10 νον το πακούν, δικαίρια, καρά που έγα. Αλό Μέρου.
2: Αλό Μέρου.
0: Αλό Μέρου. Μέρο FM, αλό.
4: Αλό.
0: Μούγα.
4: Αλό.
0: Ει. Νο, νο, αρία, νο, ε.
4: Είναι Τζέρικα.
0: Τζέρικα, κούμα, κο.
4: Κούμα, τσάρια.
0: Τσαρίκο, έγα, Τζέρικα. Δεν τον πήρα, τυρί.
4: Ει.
0: Μόιο, σάφι.
4: Μόιο, σάφι.
0: Δεν διένει, ακούρι, εγώ, μόνο, Τζέρικα. Αλό, Μέρου. Μούγα. Μέρο FM, αλό.
2: Αλό Μέρο.
0: Μούγα.
2: Μάβου, ίντερες μου τούλι.
0: Ιέι.
2: Κάγα, τι.
0: Νόν κουάρια, νόε κουμακό.
2: Τέλεια, να είναι και μία άλλη νέντε.
0: Ρονιέντε, είκο έγα μου δε.
2: Μολό, μολό, μου δε, το είναι, ναι.
0: Να Μέρο FM, νέκο γάτα, πω έγα μονό να έγω.
2: Μολό, εγώ τα κυρία.
0: Δεν τον πήρα, τυρί. Χέρι, ουένιε, μόιο, σάφι. Ikuga hata na kiruga ya kukenu.
2: Kwa kuwata?
0: Heri wenye moyo safi. Moyo safi. Kwa wena moyo safi. Ikuwe wakari hata?
2: Kwa wena moyo safi. Kwa wena mbeka? Kwa wena mbeka?
0: Aha.
2: Kala kujawishi ya kibia mtu mamutumate mbeka? Kala kujawena kwa kubanko ya ni uru uru.
0: Yes. Yes. Wewe mtu omu oge mono mo dempa namba ya kuye mpesa nkwere nagu ching ring ring
2: 07
0: 07
2: 04
0: 04
2: 08 34 35 37
0: na omenye baka uro bauge chiringi ekomi nko botomera
2: sawa
0: ino imbecha ukare roro kere na itigare mudhe
2: sawa mudhe
0: rara boega
2: iya nawe